Κάτι όταν πόημα νέο μας. Αλλά το τάκνο σε λύνιε ζύγοντα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγο το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγο το προσναγιού.